αυτό θέμα είναι να συνδιοκρίνω. Γιατί δεν έχω ακόμα σωστή διαφράγμη. Όταν ήταν και μια ρεμανά του διοκρίνωμα μου. Αλλά σωστή διαφράγμα να μην έχω μέσα μου. Γιατί δεν έχω μέσα σωστή ανάπη, έχω παιδεία. Έτσι έχω. Και κάτι μα, δεν μου αρκεί σάμα έτσι. Να δεις άλλο. Εσύ για να μην έχω παιδεία εγώ. Γιατί να μην έχω μέσα μου. Να μην έχω μέσα μου. Ένα μισό ιδιασία μου. Επειδή τη θέλω να απορρίψω την ίδια. Ένα ουμπία εγώ. Οπίνια οδε έκανα σε. Ουμπία εγώ σε δώσε. Κάνε διέ, ουμπί έχουν ίδια σε. Ουμπία εγώ σε δώσε. Επίσης δεν κάνε διέ να σου κάνε διά. Λόνι αν όνο ο νιάβινα. Ε, ατί είπε έκο σου. Ε, έκανα εμάν πέρα πέρα. Ουμπέν φιδίε σου πέρα πέρα. Ουμπέν σε γκοφό. Κάσα άδια να. Ωνε νο οπίνια να όνο. Sebi ane party mino wano anka amane party ya. Hey! Wekan wea, hey! Ebi ni afanyo sisi wukukan ye. Wukukan judge se. Woye nigga. What is the meaning of nigga? Nigga for wano wano wano wukukan wano wano wano wano wano wano wano wano wano wano wano wano wano wano wano wano wano wano wano wano wano wano wano wano wano wano wano wano wano wano wano wano wano wano wano wano wano wano wano on so here NPP NDC ni yeah ufi so here NDC kokote se mina for proof ba tre so here NDC the portugal obi enim se hin fan o to abo so here hin fan aka sa ba be proof court no no en dey kan ni nya da ho ba anyway dem present me chese na so won obi anya adwen ba ko a en en chese nipa na on po asem e hate you. Mi se bibim fe sa demo. E won ko fo rebe. E mi radio so kra umba. Da de oba kanu. So bi reject ni pepe. Ah, ho anu anu. O pese ni dia o de ba anu kwa no bi anfa. But it doesn't work that way. Na, won kwa opinion. Fa de wa kan de kama kama na de to. Ba kan de. E se de kan ya no won kwa de bi. Bi sun bo mi de. Bi ko de bi anu mi kan. Eh, did you know so any pay any a way? Any a true to me any? Any a true to your honor? In your name, not the apple. It be a dim cacra, and a bacco so a shiny cacra, and me no bomb into no uno. Bacco now perso cotes a bomb de metri, a young car lad. Oh, bacco a bratipa, nin now a high, and a bacco a dim cacra. What do can no qua, your bacco, the piano. We have light, na a true cop, you know, edges of the road. So they be our uncle to get a beam, sir. Must have light on the top, and over a cosua. And a fair to park calling him straight. Maybe. Say, I deal, said the ideal. Oh, said those who knew, dear, said the Nipay Huno, I dear, so I won't, and that's an amuno. And Chess, I don't know. May he tell, and as I'm in possum, and it's my commune. Your problem is facing you now. There be a more con, our political honorama, Sanamo in Nana, woman in whose idea making. They don't understand all this. Until no more contact of a Bruno. One will be near.